0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

It's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tommy Tzoglou Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tommy Tzoglou Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
7: Καταλάβετε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα. Μπορεί προηγούμενα να πήγε με Ethnic, με Ανατολίτικα. Αυτή θα πάει με τις μεγαλύτερες μπαλάντες που έχουν περάσει ποτέ. Για μένα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και είμαι το ενισχυτικό στον πρωινό σας καφέ.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

0: Είδε έρθε Σαββατόβραδο σε μια άδεια πόλη μετά το Radio Bar του Αγόρου. Ήρθε αυτό το τραγούδι, Pino D'Angelo Signorina. Και λέω, ωραία ιδέα. Ναι, Ιταλό έχουμε τώρα. Sai.
1: In questa vita tutto sembra.
0: Πέντε μέρες, πέντε πρωινά, πέντε εξαιρετικές μπαλάντες. Έχω σκεφτεί τα τέσσερα από τα πέντε. Θέλω ένα ακόμα, αλλά μπορεί να αλλάξουν και ενδιάμεσα. Neck Instabile. Στον Βρακία FM και το 919.gr είναι 10 Αυγούστου. Δηλαδή κι αλλού είναι 10 Αυγούστου. 6 λεπτά μετά τις 8. Και το ταξίδι τώρα ξεκινάει. Και καλή διάθεση νομίζω φαίνεται. Βγαίνει.

τι μεγάλα τραγούδια υπάρχουν. Instabile, Nick. Και πήγαμε 2-2 τελικά σήμερα, έτσι. Και αν είστε καλά παιδιά και καλά κορίτσια, θα ακούσουμε κανένα Νταμιάνο μετά. Έτσι να υπάρχει. Προς το παρόν διανύουμε ένα πάρα πολύ ζεστό Αύγουστο. Ο Ιούνιος ήταν μέσα στις βροχές, ο Ιούλιος μας πήγε καλά. Ο Αύγουστος όμως ήθελε να δείξει τις δυνάμεις του. Να σταθεί στο όνομά του. Πάμε για συνεχόμενα σαραντάρια. Τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Long Hot Summer το τραγούδισαν οι Style Cancel.

alcance el Long Hot Summer. Και μετά το Σαββατόβρατο στην πόλη, νομίζω ότι ένα Ghost Town είναι must. Οι specials. Το ζούμε μέσα στο καλοκαίρι. This town is coming like a ghost town. Όλα τα clubs έχουν κλείσει. Δηλαδή όλα. Και σαν παιδί των 80's και με δραστήρια ζωή στα 90's, εμένα μου κακοφαίνεται.

Όχι, θα πω τώρα την αλήθεια. Έχω φωτογραφίες από την πόλη Σάββατο βράδυ. Παιδιά, εμένα μου κακοφαίνεται, γιατί εγώ θυμάμαι την πόλη γεμάτη. Να μην υπάρχει καρέκλα να καθίσει στην κεντρική πλατεία, ούτε με μέσον. Εμένα μου κακοφαίνεται. Και καλά θα μου πείτε, έλα στα περίχωρα, πολύ σωστά. Γιατί τα περίχωρα είναι γεμάτα κόσμο. Η πόλη μέσα είναι. Εγώ είμαι παιδί της πόλης. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα, καλημέρα στη Φιλιππιάδα Κωνσταντίνα. Άρτα δεν. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η πιο μοναχική εβδομάδα της χρονιάς για τον Ομβρακή FM. Οι περισσότεροι φίλοι, γνωστοί συνάδελφοι, την έχουν κάνει από την Παρασκευή. Στα νησιά και τα εξωτικά, εξοχικά. You'll never know, high gloss. Και ο Γιώργος προτείνει Alphaville Forever Young. Look what you have gone and done, you... Μου έλεγε χθες ο φίλος μου ο Γιάννης Ονόπουλης από Μινεάπολη ότι το καλοκαίρι, ο Αύγουστος, τραβάει ρομαντζάδα, τραβάει μπαλάντες. Και μάλλον είχε δίκιο.

Χάιγκλος, You'll Never Know. Και επειδή η εβδομάδα ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, γράφει ο Τζορτζ, εμείς θα του κάνουμε το χατήρι για Αλφαβίλ, Forever Young.

Η ερώτηση είναι αν το κρατήριο κοιμάται ακόμα. Σε μεγάλο ποσοστό ναι. Είναι, είναι η βασική εβδομάδα διακοπών. Όταν έχεις να πας κάπου 15 Αύγουστο, φεύγεις από αυτή την εβδομάδα. Πας να προετοιμάσεις το χωριό. Θα πας στο χωριό. Τι θα βρεις? Να ξεραχνιάσεις? Θα μπορέσεις να φτάσεις μέχρι το σπίτι? Το έχουμε ζήσει αυτό, έτσι? Σε σπίτι φίλων. Νιώσαμε κάτι σαν... Ναι, είμαστε φοιτίες. Κόβαμε την κοσιά. Μια μισή μέρα να φτάσουμε στην πόρτα. Indiana Jones. Να πας να κάνεις μια πρόβα. Μέσα σε 15 Αύγουστο σάπιωτο. Πρέπει να πιούμε μέσα στην εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, φίλοι γνωστοί και περισσότεροι ακροατές την έχουν κάνει. Εμείς όμως εδώ, εμείς. Εδώ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη και Ντίζελ. Το σκυλάκι. Καλημέρα στα Βόρεια. Τσακακάν, μαζί με Ρούφους, που ήταν ο δικός μου σκύλος, ήταν. Ain't nobody.

Nobody. Μεγάλο τραγούδι, αξέχαστο τραγούδι. Και αυτή η βελούδινη φωνή του Bowie.

David Bowie. Ακριβώς από την καρδιά των 80's, το 85. This is North America, this is Arta. Μας στείλαν μήνυμα. Τώρα έχετε και ένα δίκιο. Μουσικές από τον Μπαούλα. Αυτό είναι το ξεκίνημα σήμερα. When Love Breaks Down. Είναι το συγκρότημα με το περίεργο όνομα Prefab Sprout.

Fab Sprout, When Love Breaks Down. Ωραίες μουσικές για ένα ωραίο κοιμόμενο βέβαια σήμερα κρατήριο. Εντάξει, έχει πολύ κόσμο συνδεδεμένο, αλλά είναι αυτό που έχουν ξυπνήσει, έχουν ανοίξει το κινητό στο 9-19 και τους πήρε πάλι ο ύπνος. Είναι βέβαιο αυτό. Θα σας πάω εγώ έτσι, θα σας νανουρίσω. Σαράντα δύο καλοκαίρια μετά. Dreamer the Full Moon. Σαντρένα. Μη γελάτε, πέρασαν τόσα χρόνια. It's tragic.

42 καλοκαίρια μετά και μπορεί να περάσουν και 62 και 82. Αυτό το τραγούδι θα είναι πάντα ένας από τους ύμνους του καλοκαιριού. Dream in the full moon, Σαντρίνα. Απλά ξέχαστο. Συμφωνείς Γιώργο, το ξέρω. Η μουσική μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι κοινή. Μπορεί να ακούει ο καθένας διαφορετικά ήδη, αλλά είναι σε μερικά τραγούδια που συγκλίνουμε όλοι. Κάποιες μπαλάντες, κάποια καλοκαιρινά. Πάλοβ. Πάλοβ.

ήταν απόφαση τελευταίας στιγμής. Είχα έτοιμους Beach Boys, Κοκόμο. Αλλά μου βγήκε αυτή η νοσταλγία. Σας λέω ότι για τρεις δεκαετίες δεν το είχα παίξει ποτέ αυτό το τραγούδι, το θεωρούσα από τα πιο καμένα. Και ξαφνικά όλα άλλαξαν, όλα έσβησαν. Εργοστασιακές ρυθμίσεις, The Art Company, Ολλανδία, Σουζάνα. Εσωτερικά, στην Ολλανδία έχουν άλλο όνομα, από αυτά τα διάβαστα.

She says, I think I'd better go.

The Art Company 1983, δεν ακούσαμε για ένα ολόκληρο χρόνο κανένα άλλο τραγούδι. Το γράφαμε σε κασέτες, πηγαίναμε στα πάρτι, μας καλούσαν. Πάρει και το Σουζάνα να το χορέψουμε. Αυτά ήταν τα έτης. Είχαν αυτά τώρα, είχαν τα πάρτι. Τουλάχιστον προλάβαμε και χορέψαμε, και χορέψαμε πολύ. Αυτό σας κάνει λίγο Tom Cruise, τώρα κοκτέιλ. Beach Boys, Kokomo.

Τα καλύτερα καλοκαίρια έχουν ντυθεί με τέτοια τραγούδια. Οι Beach Boys, Kokomo. Τα ακόμη καλύτερα καλοκαίρια έχουν ντυθεί με One Hit Wonders, όπως η Elephant. I don't wanna lose you. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Σήμερα να μείνετε εκεί που έχουν καλό κλιματιστικό και τις υπόλοιπες μέρες. Η εβδομάδα θα είναι καυτή και όχι για το λόγο που έπρεπε.

ένας άλλος ήχος, ένας πολύ μακρινός ήχος. Για μένα πολύ νοσταλγικός. Γιατί είναι ένας ήχος που δεν γύρισε. Εξελίχθηκε, προχώρησε η μουσική. Αυτό τον ήχο δεν τον ξαναβρήκαμε μπροστά μας. Είναι η Elephant και το μοναδικό τραγούδι που είχαν ποτέ. Και το 919 έχει το ξόφυλλο από το δισκάκι. Πρωτότυπο για την εποχή. I don't wanna lose you. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα στο Εδιμβούργο. Για να αισθάνεστε λίγο καλύτερα, η Σούζαν ξεκινάει δουλειά σήμερα στο σχολείο και τα δίδυμα σε 2 μέρες. Ναι, ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς εκεί, το ξέρω. Και στη Γερμανία. Ένα ζευγάρι φίλων μας έφυγαν αυτή την εβδομάδα γιατί το παιδί ξεκινούσε σχολείο. Τι είμαστε, πώς λέει ο Ζήκος, μέχρι να πάω σχολείο. Να Χριστούγεννα πάσα κάθε ώρα Δευτέρες. Πάει. 16 χρόνια σχολείο, 4 χρόνια σε κάθε τάξη. Αυτό. Έχει πει ο παππούς μου, ο Αλέκος τον έλεγα, το Αλέξης ήταν. Έχει πει λοιπόν ο παππούς μου ο Αλέκος ότι εγώ λέει θα πήγαινα λέει γυμνάσιο, αλλά με πρόλευε το στρατιωτικό. Έλεγε τέτοια. Μου είχε μοιάσει. Μιραήλ Μαθιό και κλείνουμε την πρώτη ώρα. Πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Με Woman in Love.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Βασίλη μου,
6: Θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
6: Πρέπει
5: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.
9: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Τι ωραίος μωρέ που είναι άτιμος. Αντριάνο Τσελεντάνο, I want to know. Εμείς εδώ στο Ναυρακιά δεν τον έχουμε χορτάσει ποτέ. I want to know.

δεν ξέρω τι έχει ο Τσελεντάνο. Έχει αυτό το τουπέ μάλλον, τη μαγεία του Ιταλού. Ακόμη και όταν τραγουδάει ιταλικά, αγγλικά, τα μπερδεύει. Όπως του βγαίνει ο στίχος. I want to know. 1976. Απλά εκπληκτικός. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Ξεχαστήκαμε. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στο στούντιο. Καλημέρα Νίκο, welcome back. Welcome back στο κλουβί με τις τρελές. Καλημέρα στον τρίτο όροφο. Promises, promises.

0: Naked Eyes. Δεν είναι στην κατηγορία με τα γνωστά. Νομίζω μόνο η ροή Καλύβα το έχει παίξει αυτό στο 19. Promises, promises. Καλημέρα Στεφανία, καλή αυγουστιάτικη εβδομάδα, γράφει. Έτσι, με την καλύτερη διάθεση. Καλημέρα από τους τελευταίους εργαζόμενους Τζίνα και Χριστίνα. Προϊστάμενος δεν. Μα ξαραμπέ. Για να πάμε στα ώρα της Παρασκευής. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Μπόγκο μπόγκ.
1: So I play my bongi for the people of the city, but they don't go.

Ξεραμπέ, Κόγκο Μπόγκ. Ο Γιώργος μας λέει ότι στις 10 Αυγούστου του 1793 ανοίγει το Λούβρο ως δημόσιο μουσείο. Οπότε Άλεξ λέει και ένα γαλλικό για να δέσει το γλυκό. Με βρήκες λίγο προετοίμαστο.

Ζεβού, η Ζάζ και Λεωνάτο. Να το πάμε διπλά. Άλλο instrumental. Άλλο πόσο πιο κλασικό. Last Tango in Paris. Gotham Project ή Gotham Proze, όπως το λένε και οι ίδιοι. Το ρολόι δείχνει 9:19. Είναι δική μας ώρα. Είναι ώρα Μβρακέφαμε.

New Order, Blue Monday. Έχουμε πει, φέτος δεν ακούσαμε ούτε μία φορά Don't Like Mondays. Γιατί έτσι ήταν το feeling φέτος. Έτσι μας πήγε η βάρκα. Φέτος ήμασταν με τις Δευτέρες. Πέρασαν πολύ ωραίες Δευτέρες. Η New Order, το Blue Monday. Ιδιαίτερο τραγούδι, πολύ ιδιαίτερο βινίλιο ήταν αυτό. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στον Έμπορλι. Ελπίζω να το λέω σωστά. Ομερτά Γιώργο μου, ομερτά. Καλημέρα Χριστίνα. Έμαθα γράφω ότι με βγάλατε προϊσταμένη και βάλατε άλλον. Οκ. Okay. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Οι φιλενάδες. Καλημέρα στο δικό μας Βαγγέλη Ρίζο. Καλημέρα στο λογιστή μας. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Το να γκρινιάζετε για το άγαλμα στο μονοπλοίο, παιδιά, είναι ό,τι πιο παράλογο έχω ζήσει. Δεν παλευόμαστε, δεν σωζόμαστε με τίποτα. Τέλος, δεν σωζόμαστε. Άμα αρχίσουμε και στην τέχνη τώρα να βάζουμε μη και όχι και πρέπει, την κάτσε με τη βάρκα. Blue Monday και πώς να συνεχίσει μετά από αυτό. Θες κάτι να ταιριάξει το ρυθμό. Ούψ, 30 λεπτά μετά τις 9. Στενεύουν τα πλαίσια.

Κοίταξε τώρα την ειρωνία της μουσικής. Αυτή η τραγουδάρα έμεινε στα ζήτητα για 4 δεκαετίες. Sharp Ties. Η Sharp Ties του Get That Beat. Μην το ακούσουμε και μετά. By the By, 1986. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του, πάρα πολύ μπροστά. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβριδινό. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Καλημέρα σε όλους, λέμε πρόξεις σήμερα και εμένα το μυαλό μου πήγε στους πρόξεις. Και λέω να κάνουμε ένα extreme τώρα. Ένα βινίλιο από τα 80's. Δεν θέλω να μου σοκαριστείτε. Το χαπάκι για την πίεση. Αυτή είναι η πρόξεις. Αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Αν σας πω ότι αυτό παίζονταν στη Ρούμπε. Πολύ. Θα αρνηθώ ότι το έβαλα αυτό το τραγούδι.

Unbelievable, έτσι. Και όμως υπήρξε αυτό το τραγούδι το 83. Η Πρόκληση ήταν ένα συγκρότημα που μας είχε έρθει από Θεσσαλονίκη ξανά. Το τονίζω αυτό γιατί πολλά ιδιαίτερα πράγματα φτιάχτηκαν στη συμπρωτεύουσα. Το κλου τώρα της υπόθεσης ήταν το ότι το 45' το δισκάκι ερχόταν μαζί με μια κατασκευή να φτιάξει ένα καραβάκι. Ναι. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Ανέφερε και την άντρα, τώρα το πρόσεξα. Άντρος σε Σαντορίνη. Είπα καλημέρα στον κύριο Ευάγγελο Ζεβερδινό. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα στο Μεγανήσι, Λίνα. Καλημέρα Τέλη Σύστημς, καλημέρα Κωστέ. Οι τελευταίες στην πόλη μείναμε. Εγώ, εσύ και ο Γιώργος. Τώρα μετά το Fishing Boat δεν υπάρχει επιστροφή. Κοίτα που δεν το έχουμε παίξει ποτέ.

έξω πες πάρτι πρέπει να έχει όπως Life is Life. Νομίζω ότι μετά τους New Order δεν είχε επιστροφή. Ο ρυθμός έπρεπε να είναι έτσι. Duran Duran. Is there something I should know? Και έτσι δεν καταλάβαμε καν ότι ήρθε Δευτέρα. Πέρασε ένα πολύ ωραίο Σαββατόβραδο στο Στάθη Αγόρο στο Radio. Διαφορετικό από ό,τι ξέρουν οι μόνιμοι fans. Αν είχαμε περισσότερη ένταση, δεν είχαμε το γνωστό πρόβλημα με τη γειτονιά κλπ. Κλπ. Θα ήταν ακόμη καλύτερα. Μπράβο Βερονίκη, ωραία, πολύ ωραία παραγγέλια. Καλημέρα Στέφανα, καλημέρα στην Αθήνα. Το ότι είσαι στην Αθήνα και ακούτε Βρακέ FM, εγώ δεν θα το συνηθίσω ποτέ. Δεν θα το δικαιολογήσω ποτέ.

Duran Duran. 1983. Is there something I should know? Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν, ζέστη γράφει και σήμερα. Τι μέρες περάσαμε και τι μέρες έρχονται. Χθες λοιπόν, χθες απόγευμα, είχε μια μυρωδιά βροχής. Κάποια στιγμή ακούγονται 2-3 μπουμπουνιτά. Και ξαφνικά ακούς θόρυβο βροχής. Βγαίνω μπαλκόνι, φιλελλήνων. Χαιρέτησα και τους γείτονες που είχα να τους δω από τον Ιούνιο, γιατί μετακλειστήκαμε όλοι μέσα με τα κλιματιστικά. Χαιρετηθήκαμε. Παιδιά, να βλέπετε κόσμο να βγάζει το χέρι στη βροχή για να την ακουμπάει. Η βροχή κράτησε 3 ολόκληρα λεπτά. Δεν έχω το τραγούδι από η Μαμπαλντή, αλλά έχω Dirty Fuse, Sunset Beach. Χρωστάω, Βερονίκη.

απίστευτη διασκευή. Dirty Fuse, Sunset Beach. Ήμουν σίγουρος ότι είχα από η Μαμπαλντή το ακρογελιές δειλινά. Θα αυτοδιορθωθώ. Αλλά τους είχαμε εισβολέα. Ούτε αυτό το ήξερα.

η Mamba LD. Μέρι Λίδα, πολύ σωστά γράφεις Κωνσταντίνα. Έφυγε στα τέλη Ιουλίου φέτος. Μεγάλες μορφές. Φοβερές μουσικές. Κρατάω τον εισβολέα. Πώς λέγεται η διαφήμιση μετά το pop δεν έχει stop. Τώρα δεν γυρίζει πίσω. Αυτό το τραγούδι δεν το ήξερα μέχρι πριν μερικούς μήνες. Και μετακόλλησα.

0: δηλαδή σκάλωμα. Θυμάμαι ότι βάζαμε το τσερτσέλ τότε, Λολίτα, το ρουμάνικο. Και μια φίλη μας η Γεωργία λέει: ταιριάζει πολύ με μπανιστή Τζου. Λέω: τι λέει τώρα.
1: Παιδιά, ο Φαμάν.
0: Όχι, ταιριάζει.
1: Παπά.
0: Τα μάμα.
1: Τον νόμο και του είπα: άντε, γεια.
0: Extreme το τελείωμα. Πάμε Νέα Υόρκη. Ω ναι, Νέα Υόρκη. Το ημερολόγιο έλεγε 1988. Και ξαφνικά ανακαλύπταμε τους αναμπούμπουλα. Πώς λέμε, αναγούλα. Αναμπούμπουλα. Don't worry, ma. Μη στεναχωριέσαι, μάνα.

Καλά πήγε γι' αυτό. Και με αυτό σας αφήνω. Μάνα μπούμπουλα, μη στενοχωριέσαι μάνα. Don't worry ma. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης σε ένα παρανοϊκό πρωινό Δευτέρας.

Είναι από τα βινίλια που είναι κάπου ξεχασμένα στο σπίτι, αλλά νιώθεις ωραία που υπάρχουν. Και νιώθω πολύ ωραία που υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο, που τα καταφέραμε να υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο με τις τόσες δυσκολίες που πέρασε την προηγούμενη δεκαετία. Και μπορεί να ξεφεύγει η μουσική, να ξεφεύγει το μυαλό, να φεύγουμε από το mainstream ελληνικό ραδιόφωνο όπως έχει καταλήξει σήμερα, με τις καθώς πρέπει λίστες.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Ανδρακία FM.
2: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
9: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Ανδρακία FM.

0: Αρκαία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Σκία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

les boys.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

much. Too much. Too much. Too much.

0: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε,

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Now, here comes the music.
1: Andrea Kia FM.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
9: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

φυλακή κι ήταν χιλιάδες τα γιατί. Μέσα στο βλέμμα σου πέρασαν χρόνια πιο πολλά, μα τα όνειρά μας μείναν λειψά. Κι εσύ στο τέλμα σου μοιάζει σιωπή σαν τη βροχή και την πετώσαν κομφετή.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Καταλάβετε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα. Μπορεί η προηγούμενη να πήγε με ethnic, με ανατολίτικα. Αυτή θα πάει με τις μεγαλύτερες μπαλάντες που έχουν περάσει ποτέ. Για μένα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και είμαι το ενισχυτικό στον πρωινό σας καφέ.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

Είδε έρθε Σαββατόβραδο σε μια άδεια πόλη μετά το Radio Bar του Αγόρου. Ήρθε αυτό το τραγούδι, Pino Dancio Signorina. Και λέω, ωραία ιδέα. Ναι, Ιταλό έχουμε τώρα. Sai. In questa vita tutto sembra. Πέντε μέρες, πέντε πρωινά, πέντε εξαιρετικές μπαλάντες. Έχω σκεφτεί τα τέσσερα από τα πέντε. Θέλω ένα ακόμα, αλλά μπορεί να αλλάξουν και ενδιάμεσα. Neck Instabile. Στον Ομβρακέα FM και το 919.gr είναι 10 Αυγούστου. Δηλαδή κι αλλού είναι 10 Αυγούστου. 6 λεπτά μετά τις 8. Και το ταξίδι τώρα ξεκινάει. Και καλή διάθεση νομίζω φαίνεται. Βγαίνει.

τι μεγάλα τραγούδια υπάρχουν. Instabile, Nick. Και πήγαμε 2-2 τελικά σήμερα, έτσι. Και αν είστε καλά παιδιά και καλά κορίτσια, θα ακούσουμε κανέναν Νταμιάνο μετά. Έτσι να υπάρχει. Προς το παρόν διανύουμε ένα πάρα πολύ ζεστό Αύγουστο. Ο Ιούνιος ήταν μέσα στις βροχές, ο Ιούλιος μας πήγε καλά. Ο Αύγουστος όμως ήθελε να δείξει τις δυνάμεις του. Να σταθεί στο όνομά του. Πάμε για συνεχόμενα σαραντάρια. Τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Long Hot Summer το τραγούδισαν οι Style Cancel.

Style Cancel, Long Hot Summer. Και μετά το Σαββατόβρατο στην πόλη, νομίζω ότι ένα Ghost Town είναι must. Οι specials. Το ζούμε μέσα στο καλοκαίρι. This town is coming like a ghost town. Όλα τα clubs έχουν κλείσει. Δηλαδή όλα. Και σαν παιδί των 80's και με δραστήρια ζωή στα 90's, εμένα μου κακοφαίνεται.

Όχι, θα πω τώρα την αλήθεια. Έχω φωτογραφίες από την πόλη Σάββατο βράδυ. Παιδιά, εμένα μου κακοφαίνεται, γιατί εγώ θυμάμαι την πόλη γεμάτη. Να μην υπάρχει καρέκλα να καθίσει στην κεντρική πλατεία, ούτε με μέσο. Εμένα μου κακοφαίνεται. Και καλά θα μου πείτε, έλα στα περίχωρα, πολύ σωστά. Γιατί τα περίχωρα είναι γεμάτα κόσμο. Η πόλη μέσα είναι. Εγώ μου παιδί της πόλης. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα, καλημέρα στη Φιλιππιάδα Κωνσταντίνα. Άρτα δεν. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η πιο μοναχική εβδομάδα της χρονιάς για τον Ομβρακέ FM. Οι περισσότεροι φίλοι, γνωστοί συνάδελφοι, την έχουν κάνει από την Παρασκευή. Στα νησιά και τα εξωτικά, εξοχικά. You'll never know, high gloss. Και ο Γιώργος προτείνει Alphaville Forever Young. Look what you have gone and done, you. Μου έλεγε χθες ο φίλος μου ο Γιάννης Ονόπουλης από Μινεάπολη ότι το καλοκαίρι ο Αύγουστος τραβάει ρομαντζάδα, τραβάει μπαλάντες. Και μάλλον είχε δίκιο.

Μέγκλος, You'll Never Know. Και επειδή η εβδομάδα ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, γράφει ο Τζορτζ, εμείς θα του κάνουμε το χατήρι για Αλφαβίλ, Forever Young.

Η ερώτηση είναι αν το ακροατήριο κοιμάται ακόμα. Σε μεγάλο ποσοστό ναι. Είναι η εβδομάδα των... είναι η βασική εβδομάδα διακοπών. Όταν έχεις να πας κάπου 15 Αύγουστο, φεύγεις από αυτή την εβδομάδα. Πας να προετοιμάσεις το χωριό. Θα πας στο χωριό. Τι θα βρεις? Να ξεραχνιάσεις? Θα μπορέσεις να φτάσεις μέχρι το σπίτι? Το έχουμε ζήσει αυτό, έτσι? Σε σπίτι φίλων. Νιώσαμε κάτι σαν... ναι, είμαστε φοιτίες. Κόβαμε την κοσιά. Μια μισή μέρα να φτάσουμε στην πόρτα. Indiana Jones. Να πας να κάνεις μια πρόβα. Μέσα σε 15 Αύγουστο σάπιωτο. Πρέπει να πιούμε μέσα στην εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, φίλοι γνωστοί και περισσότεροι ακροατές την έχουν κάνει. Εμείς όμως εδώ, εμείς. Εδώ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη και Ντίζελ. Το σκυλάκι. Καλημέρα στα Βόρεια. Τσάκα Καν, μαζί με Ρούφους, που ήταν ο δικός μου σκύλος, ήταν. Ain't nobody.

Ριάννα, Ain't Nobody. Μεγάλο τραγούδι, αξέχαστο τραγούδι. Και αυτή η βελούδινη φωνή του Bowie. This is not America.

David Bowie. Ακριβώς από την καρδιά των 80's, το 85. This is North America, this is Arta. Μας στείλαν μήνυμα. Τώρα έχετε και ένα δίκιο. Μουσικές από τον Μπαούλα. Αυτό είναι το ξεκίνημα σήμερα. When Love Breaks Down. Είναι το συγκρότημα με το περίεργο όνομα Prefab Sprout.

Prefab Sprout, When Love Breaks Down. Ωραίες μουσικές για ένα ωραίο κοιμόμενο βέβαια σήμερα κρατήριο. Εντάξει, έχει πολύ κόσμο συνδεδεμένο, αλλά άλλο είναι αυτό που έχουν ξυπνήσει, έχουν ανοίξει το κινητό στο 9-19 και τους πήρε πάλι ο ύπνος. Είναι βέβαιο αυτό. Να σας πάω εγώ έτσι, να σας νανουρίσω. Σαράντα δύο καλοκαίρια μετά. Dreamer the Full Moon, Σαντρίνα. Μη γελάτε, πέρασαν τόσα χρόνια. It's tragic.

42 καλοκαίρια μετά και μπορεί να περάσουν και 62 και 82. Αυτό το τραγούδι θα είναι πάντα ένας από τους ύμνους του καλοκαιριού. Dreamer the full moon, Σαντρίνα. Απλά ξέχαστο. Συμφωνείς Γιώργο, το ξέρω. Η μουσική μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι κοινή. Μπορεί να ακούει ο καθένας διαφορετικά ήδη, αλλά είναι σε μερικά τραγούδια που συγκλίνουμε όλοι. Κάποιες μπαλάντες, κάποια καλοκαιρινά. Πάλοβ, μη σας μπερδέψω, εδώ είναι ελληνικό mashup. The Dude.

και την αποφάση τελευταίας στιγμής, είχα έτοιμους Beach Boys, Κοκόμο. Αλλά μου βγήκε αυτή η νοσταλγία. Σας λέω ότι για τρεις δεκαετίες δεν το είχα παίξει ποτέ αυτό το τραγούδι, το θεωρούσα από τα πιο καμένα. Και ξαφνικά όλα άλλαξαν, όλα έσβησαν. Έργο σε σάκες ρυθμίσεις. The Art Company, Ολλανδία, Σουζάνα. Εσωτερικά, στην Ολλανδία έχουν άλλο όνομα. Από αυτά τα διάβαστα.

The Art Company 1983, δεν ακούσαμε για ένα ολόκληρο χρόνο κανένα άλλο τραγούδι. Το γράφαμε σε κασέτες, πηγαίναμε στα πάρτι, μας καλούσαν. Πάρει και το Σουζάνα να το χορέψουμε. Αυτά ήταν τα έτης. Είχαν αυτά τα ωραία, είχαν τα πάρτι. Τουλάχιστον προλάβαμε και χορέψαμε, και χορέψαμε πολύ. Αυτό σας κάνει λίγο Tom Cruise, τώρα κοκτέιλ. Beach Boys, Kokomo.

Τα καλύτερα καλοκαίρια έχουν ντυθεί με τέτοια τραγούδια. Οι Beach Boys, Kokomo. Τα ακόμη καλύτερα καλοκαίρια έχουν ντυθεί με One Hit Wonders, όπως η Elephant. I don't wanna lose you. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Σήμερα να μείνετε εκεί που έχουν καλό κλιματιστικό και τις υπόλοιπες μέρες. Η εβδομάδα θα είναι καυτή και όχι για το λόγο που έπρεπε.

ένας άλλος ήχος, ένας πολύ μακρινός ήχος. Για μένα πολύ νοσταλγικός. Γιατί είναι ένας ήχος που δεν γύρισε. Εξελίχθηκε, προχώρησε η μουσική. Αυτόν τον ήχο δεν τον ξαναβρήκαμε μπροστά μας. Είναι η Elephant και το μοναδικό τραγούδι που είχαν ποτέ. Και το 919 έχει το ξόφυλλο από το δισκάκι. Πρωτότυπο για την εποχή. I don't wanna lose you. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα στο Εδιμβούργο. Για να αισθάνεστε λίγο καλύτερα, η Σούζαν ξεκινάει δουλειά σήμερα στο σχολείο και τα δίδυμα σε 2 μέρες. Ναι, ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς εκεί, το ξέρω. Και στη Γερμανία. Ένα ζευγάρι φίλων μας έφυγαν αυτή την εβδομάδα γιατί το παιδί ξεκινούσε σχολείο. Τι είμαστε, πώς λέει ο Ζήκος, μέχρι να πάω σχολείο. Να Χριστούγεννα πας σε καθόλου Δευτέρες. Πάει. 16 χρόνια σχολείο, 4 χρόνια σε κάθε τάξη. Αυτό έχει πει ο παππούς μου, ο Αλέκος τον έλεγα, το Αλέξης ήταν. Έχει πει λοιπόν ο παππούς μου Αλέκος ότι εγώ λέει θα πήγαινα λέει γυμνάσιο, αλλά με πρόλευε το στρατιωτικό. Έλεγε τέτοια. Μου είχε μοιάσει. Μιραήλ Μαθιό και κλείνουμε την πρώτη ώρα πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα με Woman in Love.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Τι ωραίος μωρέ που είναι άτιμος. Αντριάνο Τσελεντάνο, I want to know. Εμείς εδώ στο Ναυρακιά δεν τον έχουμε χορτάσει ποτέ. I want to know.